0: Καλωσορίσατε στο Hit Musica. Κάντρα FM.
1: Hey Bulgaria, I'm Los Frequencies and you're listening to my new single So Much Beauty Around Us with Nathan Nicholson now on 4FM.